0: rang kebu nye bu shek pyo. Soso ne den yinba, chiwe ge yijik chesa cherju nye yinba. Kese yijik chechwa ge tepsi me na, chiwe ge rang, je ro yu zang, lue damu tup che, ngosu tenpo yuwa che tu dinre chepu zang ba. Dinre rwa.
1: Chiwe. Nga.
0: Chogo.
2: 这点地套了，民宿进来过过当点不要嘛事。开始人家签约了，接着的，这不几个月了，逻辑光了。年纪点点的不要死嘛事。
3: 我这，我这，这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱咋不？这钱